0: Εγώ είμαι φίλε και λέτε μοτά έτσι όμα και είναι και εγώ σε βγήκε λόγω Μπέλη Αφρικά. Θα λέτε και λόγω μήνα μου νάτι με κανένα λίτσι πέλε σε πέρα χωρούμε ρωτήλε. Νέτε λίτσι πέλε λίτσι πέμε ανάρια λόγω αρε Blue Monday. Είναι βέλε και λόγω μοτά έτσι όμα με τσο τσο με έσω με και λόγω λίγο ρομπή φέλα. Πήλε για χώτλα να ούρα έλε για από τάνον σώσρα χωρί ρε σημούλες και λόγω ούρα ένω για ρωνά από παιδί. Μη πήλε έντσε έσω μπέλα λίγο να για λόγω ηκέτλον έντσε τσάμα για λόγω ηκέτλιλεν μο τσ Monatin, Balevanti, by Kitlin, Momafilung Afalohan in Tatam, Elekam, Tayam, Bacon, Le Credieting, Yahuela, Yabo, Robung, Elingia, Dijon, in the Kakatam, in the Iketlin, in the Kakatam, Leonam, Ea Jalo Hoya Hosha, Ea Jalo Fifing, the Grianam Hatcham, Ketla Marina Casino, and the Rite Hosol Lapel.
1: Looking for freshness you can trust. Prices that make sense. Welcome to Alex Fruit and Veg Market, the home of quality and value. Whether you're shopping for your household or stocking up for resale, we've got what you need. Always fresh, always affordable, and always ready for you. Don't settle for second best. For unbeatable deals and trusted quality, step into Alex Fruit and Veg Market, right in the heart of Wynberg. Number 89 Watt Street, Yaruna Building. Want to know more about our deals? Call us today on 0784630435.

Και εγώ σαν μεγάλο τζαλό δεσπίνα, σπατράλε τζαλό κα love tripping. Για ρε μπροχή να μαχατσούν, ρε μπροχή τζαλό σελβέστα. I need somebody to love tonight. Με μπροχή να ρε μπροχή τζαλό the whispers. Με μπατράλε τζαλό κα μινό μονάτι. But and the beat goes on. Με ρε μπροχή τζαλό. Four pack your τζαλό κα third world. Come on home. Κοιτάξτε, ούτε ρατή λέτε μοτέτσο. Τζακαλή να μην κοιτάξτε ρατή λέτε φέλα. Είναι πέρα τζαλό με τζαλό μοτέτσο. Είσαι με αμαπτή λεμπορή με τη φέλα. Πήρε για χωτά με ούρα έλε για παρατάρο. Σε σωρά χωρέ. Να λουέ να μην αρέσει τζαλό και με τζαλό και να φέλα 28. Χωρέ ρε χαούχα τζαλό κακόνο με μοτσίλο και γίνω για the beat goes on. Μοστή είναι σε σιτού να μα και 011 radio the pulse of Josie. Ούνα λουά χαούκα χαλέ με τσαλά για χαούκα και JK. Μουδρ χατζό μου χολό βαχάσο. Μοτσίλο και γίνω για τζι λα σα. Τρτά, χάμα κουριένο, εγώ ρομπούνε. Η τόλα γελωμάτσα τζέκα να φέλα σούμε, άμα παιδί γελο. Λε μπουκαϊ, λε μπουρατάρο, με παφάνα παφάνα. Η μπουλαϊ δε γελο γίνε, κάνει νόνικα να παιδί, χω ελεγγουέ. Με μοτσαμικό βουίδε, γελο καμπουκουτόν, κατσελέντσιν γελο με βασιμάνο πάνω παγίνε, παγίνε, πάνω γελο λε τσαμικό εντλεν, τέλει πλάλο τη παγίνε και παλίβιλε σεντε, φαμπά τσαμικά γελο με, ρεμπαμπολάι δε, κάτσε παιδί, χω ελεγγουέ. Στέσσερι σε τούνα, 011 radio, the pulse of Josie. Να λέω ένα, να ρέντε τσάτσα, να γέρω καμίνο μονάτο, a disco. Με ibide, ele chocolo, γέλο, ele τσάτσι, la satrata sky, yes to you.